0: Να σε, κάθε λιά, τα ραπαγά.
1: Κάθε για κοκό. Κάθε για γυλά, κάθε κατά.
0: Ενάς ολρά, ενάδας ολόβαρα.